ο Γκαγκουράν. Αντώ είσαι σιμπό. Μουστά ματαγκά σιμπό. Ωγκα. Αν ακόν του μαγλόν. Καντίνα ογκ εισπρακέστε. Ωγκ εικάντα ο μεγάλα καντζούν. Σιμπουλάν. Μουστά ματαγκά σιμπουλάν. Ωγκα. Του μαγλόν σε μοντίγμο. Σαμπών ογκ συνήνα. Πιούτο. Ωα, παγκέτια πον. Ωα, παγκέτια πον. Ασακ τόκ του μάγκα. Μάγκα κορυμάου. Λόγ, εστουτζάντη ογκ μαϊστρά. Πιούτο. Ωα, παγκέτια πον. Ωα, παγιαπον, μαγα, μαγα σλιγάντα. Ακόν, τομάγ, λόγκαϊ, καμότ, οκτιήλ. Νανούμαν. Α, νανούμαν. Μπατακ, τίγο, λαγλό. Α, μπατακ, κονό.